Θανατήρας δίνει μπονάσα. Όχι.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: η ζουφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε ένα σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι και ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεόμαχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα και ήλουνε να πόλας έλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη πάμε νησορροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, να μην το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβούν τον οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουν στην ανθρώπη. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες, καπετάνο μου, όλο το μεαλίκι. Πες μας, τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.
1: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντισε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε
2: «Είχα ψάσμου το νερό του πιτσοράει φλέα που να ακούμπει και να ψηλώσουν το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έρνουν παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
1: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά
2: «Ελιά μωρί σου τόκοψε το νερό που να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπισεόγκονα που να έχει πίσω το σκεντήρι το ωραίο το πούσκι που κοίταμε τσέ».
1: Η μαρούχλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη
2: «Γεια που να καουλιάζουν 72 ασκλίες και να είναι το να σας μάθει τάντο».

συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

0: παντούν αυτό το χώμα.
1: Γιάννη,

Μεγάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μα.

0: Έρχοντα. Έλα κοντά μας.
1: Έλα.

Ρε μας.

έπιαστε και μας την έπιαστε και μας την έπιαστε.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω τα

έχει. Τα λόγια μου προσέχω τα. Τα λόγια μου προσέχοντα.

σένα.

το πέρασμά σας και σαν να στραφεί και θέλει. Απόψε, αχ, και απόψε, αποφέγγει.

0: τίθεται να πάει στο κλίνο, ναι. Έτσι που μπορεί, αμά το χώρο και στο χωρό μέσα.
1: Μην γραμμένει και ακόμα.
0: Αμά το χώρο στο χωρό μέσα, είναι μην απογοητεύεσαι.
2: Έτε, έπα, στα ρε, τέτοια πάρε.
0: Μην το ξεστά βρεθού μέσα.
2: Αν

το γέλαμε στο κεφί σας.

χαρίστης, η χαρίστης της Παναγιάς. Αγγίκαρις της Παναγιάς, θα να είμαι μαζί σου.

0: Έχω μπίπι.
1: Πού το πέρι ρε. Πέρα και πόη.
2: Πάμε. Αλλά μην χρειάζω.
1: Κάνε αυτό. Δεν πέρι θα είναι αυτό. Το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάτε. Πάτε.
2: Δεν θέλω.
1: Αγιάνια είναι. Thank you.

Yeah.

Thank you.

φτιάξουμε πάλι κάτι. Που φτιάξουμε ρε, για το καλύτερο. Που φτιάξουμε. Που φτιάξουμε. Που φτιάξουμε.

Ευχαριστώ.

Ελιόρα, τα αγαπώ. Ελιόρα.

ναι.

όχι. Δώσε μου, άπου. Δώσε μου, άπου.

Except that nothing will be.

Ευχαριστώ.

0: με στο γιάχο βρισκόταν. Δεν είναι σε
1: κάτι. Δώστε.

0: μητές και τις τι, αχ και τις τιμούμε και τις τιμούμε ακόμα
1: και τις τι, και τις τι, και τις τιμούμε ακόμα
0: μητές που δώσα συγκρούντες πόλες και τις Άιντες, γι' αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέ, γι' αυτό και δε ξέχανω τους

0: σας. Γεια σου, ναι. Γεια σου, ναι. Γεια σου, ναι. Γεια σου,
1: σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι.

0: το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια. Πάρε και μια έλα.
1: Πάρε και μια έλα.
0: Τούτο το γλεντί στο πλάτι. Το παρακολουθούσε.

Είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά μας, είναι η δ

Στο πλάτι γέννε και

Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ

εσύ είναι κατάβερση.

Για άλλη την κοτάδη.

Όλοι μαζί!

Αμήνε μάνες στεναγούς.

ζωή.

0: φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.
1: Μα φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, μα φεύγει, αψέσβησε.

0: όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
0: Αιτέι, όσο νόσο προ,

Προχτές σε καλώς ορίσα.

εντεκάμινες. Ακίνε, ακίνε, ακίνε.

0: 11 μήνες στεχομέι εις του βουνού γυράχι.
1: 11 μήνες στεχομέι εις του βουνού γυράχι.
0: Και περιμένω την τροχιά και περιμένω.

0: Yes.
1: Το ήλιο στην πέλη μου, το ήλιο στην πέλη μου.

Νίκα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Πάνω εις τα γερακιά, εις τες,

Ah!

άρφος είναι ένα σκοπάσε. Θα το συνεχίσω.

φως είναι στο πάσχε θα το συνέχισα. Θέλω και το καθήλυτη μα θέλω.

Σα την πονάσα, την καμπίνα.

0: από τι άιτες από τι κάγω από τι κάγω σύνη.
1: Πάλι αυτή η
2: βολή. Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ, μέρα κλεί.

απλή, μα πόσε δύναν έχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε,

κι απόψε στα γράμματα λέει κι ο νους του τραχή λέει σε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την αλογάνα να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλογάνα να πιούρε. Αν μη ο διάσω πάλι, αν μη ο διάσω πάλι, αν μη.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε τέτοιες στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: Άνδρης.
1: Μα σε

Πρώτη τεράστα.

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

ξέρεις να αλλάντας. Δεν ξέρεις να αλλάντας. Δες μου

και θα τα καταφέρω.

0: Γεια σου, ρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω

0: Καστέλ.
1: Κόκκινα,
0: ναι. Κόκκινα, ναι, βρε.

Μαρία. Ευχαριστώ.

σολόνο και στις συναλύσεις Thank you.

ατρόμια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σε όσα κι αυτούς αγαπώ, είπες όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

ακούς τώρα, το ακούς. Yeah.

Πλατίνι μου από δέντρο.

Πάλι τα γίνε κοπέρα.

Ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν την άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε τη κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα. Να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, για είναι να φωνιάξεις πως παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεΐο τα του βραελάγια θέλω να φάει το σκυλί και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά, της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο, από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύομαι. Και σιάταγαμε, ώστε να εισκεπούσε, ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει «Να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά». Ο σατάπε του Χρυσολουμπί της είπε «Φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα». Και εκείνη τα φώνιαξε και του στάπε. Και πραγματικά όσο εκούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσεν εις τρωματώντηση. Αμένε χόρτασεν ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει, να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου της δρακόντισσας. Ήθελε να της κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασε από ένα κάμπο γεμάτο ακάθες. Εκεντούσα τη στα πόδια και εκείνη ήλε, ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε. Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε. Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και ιζάναν ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια ταϊκά της πεΐα. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίηδη στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάτηξε ακόμη κάμποσο και καμιά φορά ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο σά της είπε ταν ήθελε λέει «Στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέησου τα δύο από τα πανόφια». Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμωστά να πάει να ηρίσει ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγαινα τη κοινιά, εφώνιαζε να τη στυπιάσουν με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αμήτων ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα να αυτήν νέα που ήθελε η μάνα του. Άλλα τη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλη νεάλαν ένα κερί. Όσαν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν εκοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής, «Φίλησέ με να σε σώσω». Αμ' εκείνη ενεδέχθη. Τότε της λέει η νύφη, «Εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί». Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που τον νεότερός του, κι όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος σε μαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ ότι την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

0: Πολλές φορές όσα γλεντούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα ένα που λέμε, γιατί είναι, καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τι, τα ένα που λέτε. Σαν είναι, που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ώρα μουσική και τη λένε blues και ρύθμε blues, έτσι είναι και η εκεί μας. Τι λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τις λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες? Του λέμε το λοιπόν και εμείς, little song with a lot of meaning. Είναι μυρίατσια τραγουδάκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε, και πώς να το καταλάβουμε, and how we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις μαντινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου, τι να πεις, οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή τα παιδιά, και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη, με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση τη ζωή που είναι δύσκολη να τη πίσω, γιατί όπου και να πάει, σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά. Αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δίνω όλα αυτά. Οπού του η πέτρα μα την επέταξε σοριά, στα γόματά μα. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόσταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, θα ρω πως δεν άρθει εποχή που δεν αστραούμε και τσιά. Και πού να πάμε και πού να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.
1: Έβρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
2: Εγώ στον ηχάτο στην αυτού.
1: Έλα, τα έρθουν να πούνε καλά.
2: Να αυτού με θέλω μια με τον ηχάτο.
1: Ύστερα που θα ερίσεις.
2: Τι, ο Στιόι.
1: Στο Στιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
2: Εμείς.
1: Έχουν και στο χωριό χορό να με...
2: Δεν έχουν πέλα με το χώρο και θέλω να σκάφω.
1: Έρχεσαι, θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, στην Αβελώνα.
2: Ναι, έχουμε και το γάμαρο αποκλεισμένο.
1: Έχω αντάρρυξη και το κουσκούνι.
2: Και εμείς το γάμαρο και ένα στρατηγικό.
1: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα?
2: Στις Άρτικες.
1: Στις Άρτικες. Εμείς στη Οστεόη.
2: Και εμείς στις Άρτικες δεν θα πάμε.
1: Μου λέτε πώς θα σκάφετε εσείς τα χωράδια σας.
2: Να, ρε, μία πολλά, συχνά μία πολλά.
1: Τα έρθουμε εγώ πια και το έκαμα στο πι.
2: Άρα, λάριλα τα λέει, λάριλα.
1: Δεν ξέρω, τα έρθουμε, μα με κύριο ο Ανάθινος, θα πούνε και α, που δεν ξέρουμε να το σκάφουμε. Πώς το σκάφετε εσείς?
2: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
1: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο Golden Easter.
2: Άμα στεγνώσει, να καλώ σκάφετε.
1: Τα έρθουμε εκεί, έχω φυσικά κοριάς και κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω ξανά τα σκυλάκια.
2: Θα πάμε τη σπέρα με ρε.
1: Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάιτα.
2: Στη Βρουκούντα.
1: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζουμε κιόλα για μέσα.
2: Και αν να πάμε να και εμείς από παρακόμβει εμείς.
1: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίδι.
2: Ναι, με άλλη χάρη.
1: Και τα έρθει, είμπες για μέσα, είμπες.
2: Έχει
1: 40 σκαλιά.
2: Και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
1: Ναι, έπειτα έχει και μια κάμαρα μέσα, ή εσύ.
2: Τρέχει και νερό και...
1: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
2: Τρέχει νερό και άλαμε και μέσα από καλά και φέραμε.
1: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
2: μούρια. Θέλαμε να μην καλώ με μορφιά.
1: Τι τα έρθουν. Το παίρνω με εγώ, το παίρνω.
2: Θέλαμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καλά, τι αβούμε.
1: Να πάμε νέα τώρα. Να προσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και...
2: Εμείς είμαστε και στόρος και...
1: Να προσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί μόνο είναι από κρές. Και έχουμε χορού.
2: Όχι, έχουν νέα γάμους να κάνουν.
1: Ακούστε σου λέω.
2: Όχι, έχουν γάμους να κάνουν, δεν να πάνε. Εμείς τι δουλειά έχουμε στο χωριό.
1: Έχετε την άλλη λοιπόν.
2: Το καλό.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογό του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντίου είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει έχει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνει, που λέμε, σέρνει το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνει δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λίρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Τα όργανα μαζί. Ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο, όση μου κόρη Λιερή. Μια κοπέλα η οποία. Άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, ε. Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και λίρα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού σειρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό σειρματικό.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε παλτόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούλια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Αυτό ήταν, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Κάτσε να πω σου παίρνουμε τώρα.
0: Μαζέψε τα όλα.
2: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
2: Έχουμε θέμα με το τραμ.
0: Πού. Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
1: Με το τρέμ.
0: Πού.
2: Φίλιππα, τι ώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι 11 και 10. Μισή ώρα και να φύγουμε.
0: Εδώ. Έχει ακόμα. Έλα,
1: μία περίπτωση. Έχει ακόμα. Σταματήσω.
2: Άλλο να σταματήσω δημοσίευση. Άλλο να κρατήσω επαφή.
0: Φίλια.
2: Δεν θέλει.
0: Γαμώ τα σιγάρα σου,
1: γιατί λύνει το μεγάλο.

0: Πώς θα λέμε όσο πιστεύω.
1: Ξεκινάτε.
0: Ναι, δεν θα μας κάνουμε πράγματα.

0: Nice to meet you.
1: Thank you.
0: We thank you.
1: And I hope we meet next year.
0: Me too, me too. Thank you very much.
2: Όχι, είναι το... Δεν είναι, όχι.
0: Όχι. Έλα, φίλοι μου.
3: Η ώρα σου είναι της Ελλάδας.
0: Ναι, δεν ξέρω.
3: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Ναι, μαζί διαφύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας.
3: Ναι, θα πάω μαζί.
0: Κανόνισε εσύ την ώρα. Όταν διαφύγουμε.
3: Εντάξει.
2: Για το μαγαζί που πήγε την ημώνα.
3: Εντάξει.
0: Λίγο, λίγο, εντάξει. Λίγο, λίγο. Δεν πειράζει. Γεια σας, καλά φίλοι μας. Γεια σας, παπαγιάννη.

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη μέρα στις 1 ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lf.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε, 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 213-21-7777. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο: 1055 στο κινητό σας, και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 4523. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίχτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές, για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης.
3: Εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Χαίρετε.
0: Και ο Νίκος Νταΐς.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας, Γιώργος Αναστασιάδης. Παίζουν και λίρα και λαούτο από ό,τι έχω. Και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε. Και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο, όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά, ξεκινάμε τα τραγούδια της τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της τάβλας.
0: Το καθιστώ αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσκεκλημένοι, ξεκινάει το τραγούδι της τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώει και πίνουσι.

πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρκοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το παλαιότερο από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το παλαιότερο γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο. «Άρκοντες τρώ και πίνουσι».

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

1912. Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα Δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι Δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδια

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ήταν τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους». «Αμενήκαμε σε έτσι, α!» Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα».

κεφάλια. Ετέπα ως τα χλάρια τα πάλια που στρώσετε.

Bye.

0: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
1: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει η αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλη, γιατί την ταξιδεύουση κορμάκια σαν αγγέλη.

τα φαρμακερά βέλη. Αφέντης μου, ο Νικολής ο Κωνσταντάρος, σαν ήταν ελεύθερος, έαπα μια κόρη και ήταν έτοιμος να την παντρευτεί. Φαίνεται όμως πως με ένα-δύο φερσίματα που του έκαμε, την ήβγαλαν από την καρδιά του. Και άπησε ύστερα τη μάνα μας, τη μαγκαφούλα του πολίτη. Αφέντης, αν έπαιρνε μια απόφαση, είναι πολύ πλέον μη οξαποδένω την ελάξη. Τη λαμπρή τρίτη όμως της χρονέας εκείνης, το 1892, ήτο στο χορό και για να και κόρη και πιάνει σημά του. Περιχού καλά καλά λύσει τη ζωή, άκρα τη ζώνη τη. Τη λέει μαντινά, αφού πώ ήταν μερακλατισμένο μαζί τη. Ο έρωτα μου γιάει και σ' άλλο εντρού κλονάρι, σ' άλλη πορτοκαλιά χαλί και σ' άλλη παραχάλι. Ευτή σήκωψε και κάησε. Τάνε τον αρχινέψει η κόρη το κλάμα και να σπιρτοκοκκινήσει μούρη της σαν ταυτούμενο σύρο. Εκείνος όμως έει αγνατίζει βάκρια και ξαναλέει: όχι που χύνεις βάκρια, όχι να χύνεις αίμα. Στη γη σαν φίδι να συρθείς, δεν είσαι σου για μένα. Ύστερα σηκώθη να φύγει και λέει στον απαντό του: μάγια μου χαροκλείωτα, στραβάστε και θωρείτε. Πως λείπει η αγάπη σας και πάει να κοιμηθείτε. Τάξε, τι θέση έχεις σου για στο χορό. Τότε ένας μαγκατάσης του, σαν τον είσαι σηκωμένο και ανακατεμένο, του λέει: τα βέλη τα φαρμακερά, πού τα έχεις φυλαμένα και πέταξε στα Νικολή σήμερα μαζεμένα. Γι' αυτό από το παράσταφλο πλέον της πόρτας, απαντά: 24 ψηφιά, έχει η αλφαβήτα. Δεν έχω τίποτε να πω, μόνο καλή σας νύχτα. Ήφυγε ύστερα συγχυσμένος, αμεσάνε παίρνα κάτω από το μπαλκόνι της νέας του αρμαστής τραγουδί. Ας ήξε βρε αγάπη μου, η μάνα και ο αρφός σου. Ας αγαπώ να σ' αγαπώ, χαρά στο ριζικό σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συνεχίζομαι λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμε λέω, πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν πόρου πλέακ ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέγουσε εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, αμε θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται. Υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου, τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρουρκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου ήρθε μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι αστεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, αστεριά θάλατσα, τα ξανίωμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεγάνη, ολοπάστρεκη του. Άμε, ένα δωρο τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα. Λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε ένα τυλιχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη, λέω να ρίξω νερό. Αμέ, δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί, τραβώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και εξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη. Πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα αλλάζω ζωή. Θα κραώ το πιρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τραβώ το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροσίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου θάλατσαν έχουμε από κάτω, αλλά πέφτου, τα κραώμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελά έγκορη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία που βουλεύεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την Όλυμπο της Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πως, να της τα πω τώρα, τις ανάγκες μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ. Πείτε του αφεντικού σας να έρθει και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτόν νεάρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Ούχουτα. Ηρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένομαι, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λογιό. Κι όσο κατένομαι με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μέλλον αμαξωτό πούτο για τα αεροπλάνα, και κόφταμε, και εκεί τραπετσέρια με δύο τα αεροπλάνο, και πιάσαμε ένα άσφαλτο, και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των, χτύπου και εγώ ματσίτο, αμέ λέω γιατί να μάθει, χτυπούν τα χέρια του. Επειδή αποσώσαμε στην Αμερική, ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε. Λέω χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά. Και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιμπιλοκατίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και την κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάση λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή. Λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμερωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίος θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε άκρη, λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλει να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου, κοσμολέση, μάτος ο κόσμος, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια, να κάνουν πέρα από έκαμε πέρα από. Εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτό σε άκρη, έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα,
Ο κλουθοντουλιό μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, δεκάνες, σαν εκείνες οι ώρα που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη σου. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σαπό πάντου ζήταμε, τόσο σε άρα πολλούς έχει ο γιάρε. Εκεί ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Όξο βρε, εξεπίτρα, βιώ, όξο, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θα να κάνω. Εκεί από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμε γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά... ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη του, εγώ του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανήν ένα λουρί που πάνω ότι όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνιζε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γεια θα να και τα γάμουν και τα ξένα μανάτα ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου, κύρκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόχτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανεί και η κούτα μου, εκεί άξε προάλλη κύρκετο. Κύρκετο, κύρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Εκεί θωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκα, εσήμων και αστυνόμο. Α πω ότι κούτα να την κατεάσω, θόχτω ότι ο σκύλο εκόλε το μουτσουνό του και του ρωθούν στην κούλε βρέα του φωνάζω. Εκεί ο αστυνόμο μου λέει, you stay cool. Κάτι να κύριε αστυνόμε, λέει μου εμένα κούλι. Απού είναι η γη μου η κούτα. Κούλι λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Εκεί λέει μου, open the box. Ένι ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι, open the box και χρήλωσέ μου. Και χνώ μου την κούτα. Και ο σκύλο με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω κύριε αστυνόμε, αμα γιατί να. Αμα τα πολλά ανίωτε είχε μέσα γριλού, είχε τσαρδέλε. Ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο. Από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε πιου, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και κοιά λέει μου, get away fucking from here. Ναι και του λέω φακέσα που μου λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού τσαρδέλες και όξινα με και με την τέστη κάμα το καπάκι πουφ και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. Get away fucking from here I said. From here, from here. Τα ένα που θέλεις να μου πεις. Με τη βροχή. Τα να κάνουμε, του λέω. Και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαντζάγουμε με αυτά τα απλά πράγματα που ενεθράβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν το, και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άλλα τα κουαλούμε μαζί μας. Και έρχονται οι δυο ανοματέοι από ξανία με ασκαρδαμιχτή και λέει μου ένας, what the suck is inside. Και ήχνε μου το τουβρά. Αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει, stay on the right side. Τσάι του λέω είναι τσάι. Stay on the right side. Τα ένα μωρά που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι. Τα θέλει τα ρε τσάι στο βουνό πάνω τα βουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει, δεξιά, δεξιά. Πάλι δεξιά. Κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. Κάισε δεξιά. Εκεί λέει μου φλόμι. Λέω φλόμι. Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέθηκα για να ουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτό από τότε και εσείς και όχι φλόμι, αρέθηκα του. Φλόμι λέει. Το λέει μπαστρικά, φλάμι, φλόμι και κρύλωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, εκεί λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις φλόμι στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούνται τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτιο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλει να πεινάσω, που έτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτιο, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζοά. Λέει μου ο ένας, what this is, και ήχνω μου την κοινομαλαία. Λέω, ναι, ξέρω όταν είναι. Από μου λέει, τι κοινομαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο που είχε τζογραφισμένα πολλά φύτα και λουλούδια και πολεμούσε στην εταιρεία του την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρού γουάνα. Μήτε μαρού, μήτε ανά. Μοναγό μου τη εμάτια από τα μπελάκια. Αφήτε με βρε να πάω στη δουλειά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο οικό μα που μίλη και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω του, έλα βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου αστυνόμοι, νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η Μαρού Γιάννα, πατριώτη, με την κοινομαλαία. Μου λέει αυτό, ήταν αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσε το, αφλασκόμιλο μου λέει. Λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, τσάι.
Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του και άλλοι, μυρίζω το, τι, λέω να στείκε, τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα την άξι κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Εκεί λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λέει, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country. Μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχα για ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, α, γιατί να θέλω να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε οι Ιγκιάτων είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι. Αυτή ήταν από τα βόρεια μέρη, κραούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες. Μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους πιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως είτε λέει η καλή αυτή και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μη μίλησε έτσι, μου λέει ο οικός μας γιατί να. Όχι, θα τα πω, του λέω. Κάνε στάθεσαι τέτοια. Και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα και που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασε από αυτά που το μανάριτο, που το λέω στο τόμαχο καυτιά Ινδιάνοι, και εκάμασε λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίσα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό κάμεσε και τροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει, open the box, stand the right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς τίσαν οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν λίγο να μπουλέα. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλήσεις έτσι, ο Γιάννη, γιατί να έχεις όταν θέλει, όλο γιατί να και γιατί να. Εν έχει ο Γιάννη μια άλλη κόρια που κραεί ένα δαυλό και τη λένε ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμή μάθει η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, τους αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλαι από μέσα μου. Α, δεν τα κάμναζουν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούν, γιο να ουλέψω. Και τόσοι άλλοι. Αμέ πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαίρεση να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2 10 3 21 7 7 7 7, το τηλεφωνό μας, 10 55, κοινό το μήνυμα σας, το στέλνετε στο 45 23, για τις παρατηρήσεις σας, για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας Αντιμησέας θα τραγουδήσει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

κάτι έτσι να αυτός δεν... Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω εδώ. Μην αφήνετε τη θέση σας σε κανένα. Ακούστε με, Νικολή, και εσένα τα λέω. Νίκο, και εσένα. Μην αφήσετε σε κανένα τίποτα. Έχετε δικαίωμα σε όλα. Άσχετα από ηλικία, δεν πάνε σε 12 χρονών. Όταν είσαι θέση να παίξεις, θα παίξεις. Όταν δεν είσαι, κάθεσαι σπίτι. Είχαμε παραδείγματα τον Αύγουστο τώρα εδώ της Παναγίας. Ένα-δυο έτσι, να μην τα λέμε γνωστά. Αλλά πάντα θέλει με σοβαρότητα και την παρουσία. Ρε, ας τα λεφτά μου, ποιος έχει ανάγκη από τα λεφτά τώρα, δεν έχει ανάγκη. Για να σου πω και τώρα και τα λεφτά τελειώσανε. Προχθές στην Αυρώνα ένα εικοστάρκο. Στον Αγιάννη ήταν 3 εικοστάρκα, 15 όργανα. Δεν έχει πια. Είναι η παρουσία. Αν είναι ιδιωτική χαρά, εκεί αλλάζει το θέμα. Αν είναι όμως πανηγύρι τώρα που μας το παραδώσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και αυτά, έχουμε χρέος, άσε εδώ από λεφτά, να δηλώνουμε το παρόν. Όλοι, όλοι. Τα πανηγύρια και ειδικά αυτά δεν είναι ούτε του Ζωγραφίδη, ούτε του Κατουκιάρη, κανένας καλός. Είναι ο νου του κόσμου. Και όποιος μπορεί και θεωρείται, ας πούμε, ότι μπορεί να σταθεί και είναι οργανωμένος, να ανεβαίνει πάνω. Αν είσαι ψώνια, εντάξει, άμα είσαι ψώνια ρε φίλε, και αν το έχω το ταλέντο και είμαι ψώνιο, εντάξει, διάγραφε. Παίζετε, παίζετε, ό,τι θέλετε.

0: Εδώ είναι παράδοση! Άντε!
1: Φέρω το θείο του τον Μιχάλη!
0: Άντε άλλε!
2: Χαράς βρε!
3: Σε γράφουνε!
1: Αργάψου! Με το φαΐν μου!
0: Πάμε!

0: λίγο.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Τουκου τουκου. Το πέταλο σου κάνει. Και το μαλλί σου τι να μαζί σου. Σε πειρασμό με βάζει.

Thank you.

0: Έλα!
1: Το καλό είναι σε φέρνει άγιο, σε φέρνει το παιδιό.

0: Ωραία, Φλωριάννα, τσίμπησε. Έλα, πιο κοντά.
1: Στενοχωρίασαι,
0: σε καταλαβαίνω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μουσική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστοί, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωτογονισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο, το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ύβγα στο μεϊντάνι και το δικό μου το πουλί που πήγε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Το διοσναράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγού το παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι, που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι.

0: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πιρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σε βρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, κι ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούι, τανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
1: Άρχοντες τρώ, Άρχοντες τρώ.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

τι να με θέλω να σε ρωτήσω. Όπα θέλω να σε ρωτήσω, τα νιάτα που μας έδωσες γιατί τα

Οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος, κύκλος η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος σε μαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

0: Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μιαν ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Εγιώθεν να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ να ουλέψω. Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά. Ενέμενε αμυντήχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσω με αυτήν την άδικη κατάσταση. 20 ολάκερη. Ευαρικίστησε λοιπόν μιαν ημέρα και λέει. Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνον αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια. Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις» το ρωτά. «Έτσι και έτσι» του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου». «Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω 2 λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει επειδή σ' όλα κι όλα που είχε νήτω 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ο Σάθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι την καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα 2 λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου του λέει «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». «Α, αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια». «Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βήει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτη. Πιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος ελιάνεν από τη καινούργια στράτα. Αμ' αυτό σε σκέφτη. Ειώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Και να παχαμένα. Όχι, να άλλο από τη παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, τους εξεσκίσα τ' άγρια θερία, από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, επορπάτη, και αξάφνου ένα αράπης, το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκεί είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να νάνε νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ειώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο Σάτιν είναι ο πατέρας της, του λέει «Ταν να σου κάμω τώρα παιή μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου, την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της». Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως ο Σαν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να τις περάσω τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άι λίρες είναι νεϊκές σου. Εφούρτωσε 2 μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του είχε νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Ήμπε λοιπόν μέσα και εκεί ήμαθε πως εκείνος εά ο άντρας ήταν ο ίος του, από το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις 3 συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του τόσο αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: 1055 στο κινητό σας και ενώ το μήνυμά σας το 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήριο, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας Αναφερόμενο στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας, λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου και ήλια μαύρος μη με φιλήσε, αλλά τελικά.
2: Βεβαίως, τη φίλησε και τη άρεσε. Μαύρος εννοώντας σκουρόχρωμος.
1: Σκουρόχρωμος.
2: Μάλλον
3: καμένος.
2: Άνθρωπος της υπαίθρου ή της εργατιάς ή της αγροτιάς. Κάτι τέτοιο εννοεί μάλλον το μαύρος.
1: Ναι. Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδες.
2: Βεβαίως, με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει καταγραμμένο σε 72.
1: Είστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο.
2: Βεβαίως. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
1: Να πούμε για όσους κροτές δεν γνωρίζουν ότι η Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
2: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιαδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιονδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλετού λοιπόν 72 είναι οι υπόλοιποι άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων. Όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης στην πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης στη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας στη τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην Κάρπα θα ήθελε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο ο καλήφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι διακριτικοί ελάχιστα. Και...
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο βλέντι. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.

ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν την άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε την κόρη. Μιαν ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα, να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο, άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, για είναι να φωνιάξεις πως παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι, από το πεΐωτα του βραελάγια θέλω να φάει το σκυλί και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά, της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύομαι. Και σιάταγαμε, ώστε να εισκεπούσε, ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει, να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά. Όσα τάπε του Χρυσολουμπί της είπε, φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα. Και εκείνη τα φώνιαξε και τους τάπε. Και πραγματικά όσο εκούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσεν εις στρωματώντηση. Αμένε χόρτασεν ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει, να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου της δρακόντισσας. Ήθελε να της κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασεν από ένα κάμπο γεμάτο ακάθες. Εκεντούσα τη στα μπόια και εκείνη ήλε, ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε. Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε. Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και ιζάνναν ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια ταϊκά της πεΐα. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίηδη στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάτηξεν ακόμη κάμποσο και καμιά φορέα ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο σάτ της είπε τ' αν ήθελε λέει, στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέησου τα δύο από τα πανόφια. Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμωστά να πάει να ηρίσει, ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγαινε να την κοινιά, εφώνιαζε να τη στυπιάσουν, να με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αν μη τον ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα, να αυτή νέα που ήθελε η μάνα του. Άλατη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλη νεάλανε ένα κερί. Όσαν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν κοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής, φίλησέ με να σε σώσω. Αμ' εκείνη ενεδέχθη. Τότε της λέει η νύφη, εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί. Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρκοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το παλαιότερο από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το παλαιότερο γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο. Άρκοντες τρώ και πίνουσι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.